0: break my heart.
1: Αυρώρα.
2: Αυρώρα.
1: Turn on the radio. Μαζί με κι τσιερασούν μέκα. Εξτεριέρουν μπαρτσρορακ. Δίμας κουνιεύ, ζάμανα κακής διζαϊνόφ. Μισθένια καίντερνες. Μπατσαρή καρζεκόφ.